Τα ταμί, ως το μήντε τα τα, πέρα με είχε νήμα, είχε εφιαφίνη. Φαταβάνε πένα, ο λεριάτε, τα ουνάει φασί, είχε εφιαφίνη, μα κοιμωτόλ, μου μία μάει, τα τα πέ, ngαλουέα με ngαλουοπέ, και τα προκλάμα εφιαφίνη. Όσοι ουανοά, κοβατέ τα προκλάμα φραγωσί, είχε εφιαφίνη, ατακόνι φραγωμάριε, εφραγώ κοατρία, επατέρε, Ματέο Κιβάλ, είχε προκλάμα είχε εφιαφίνη. Κοβάτε επί είπαμε, κοφάσι φωκόνι να το κοσί αιουίπι ο ευάε αχακέ κοε φοϊκόν αι ο κουμωτόλγον ακμπού αφανόγο λετιό καπάλτηκε άλλου και τα μέα κοία εγάλ φανίφο είχε άγα ο βακάι τα μέα κοία εγάλ φανίφο ιουτιούπι ο και βακάι αιουίπι ο ευάε αχακέ και μου φανόγο αι Kohai etama, kohai etama goni kunde talamai, etama kotangita. Kohai etama, komea koko toganga apitokiai. Oktata ube, ai wipio vahake, mo nepituno, ono talamai koia, etama kotangita. Tai, tai, tai, hake tau fanongo tatolu, I etaman. Kako ngai fehu, yeni koeku, o mai koia. Kohai etama, atangita, kopae. Ko ngai me ayaku. Να η ιστορία εφωνούα με αλληλεί ετε ήλο και αι αεταφάκοια. Καλή. Κοε το αγασετή είναι η πέα με η φουα μότου. Μοτόλγο το αγμού με αμάκη τα προγραμμά. Πέα πέα φόκα και μοτόλγο κονί, καπτανά τα κονί, καπαλό αλεβένι. Πέα πέα κασιπέρι ο τνούκου, πέα μου ουκυρίφι. Πούλου πέα πέα φόκη και η σενιμοούγα και η λοτολούα. Καπτανά τα κονί, πέα μοτόλγο το αγμού. Μου με αμέγγι τα πρόγραμμα, χάνε και με κόκολα. Άλλο και ο Ιτιούπιο Βακάι, Αλφα Ανιφό, Αιουίπιο Βαχάκη, Παγκεφανόγο Άγιε Φίου, Ικό Ακομάι, Κοχάε Τάμα, Τάμα Κοτάνι Τά Κοπάε. Έτσι και φεκούμι, πέτε και ήλο, Παγκετόκι, Μαχίνο Κατοικό με Αλάχη, Απίτο Απίτο. Άτα επέφασίνη, Μαγμοντόλ, μου με αμέγγι τα πρόγραμμα, Φεφίνη, Μάλλον.